0: στον Click 93. Είναι τρεις.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 18 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1975 ο Elvis Presley έκανε lifting στο πρόσωπό του. Επίσης το 1977 η Tina Weymouth και ο Chris Frantz των Talking Heads ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Ακόμα το 1994 οι Beastie Boys ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Ill Communication. Και τέλος, σαν σήμερα το 1961 γεννήθηκε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Alison Moyet, την οποία και ακούμε με τους γιαζούς το τραγούδι Only You. Η εκλοφορήσε μικρό δίσκο τον Μάρτιο του 1982 με εταιρεία της εταιρείας Mute.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 18 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1975 ο Elvis Presley έκανε lifting στο πρόσωπό του. Επίσης το 1977 η Tina Weymouth και ο Chris Frantz των Talking Heads ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Ακόμα το 1994 οι Beastie Boys ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Ill Communication. Και τέλος, σαν σήμερα το 1961 γεννήθηκε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Alison Moyet, την οποία και ακούμε με τους γιαζούς το τραγούδι Only You. Κυκλοφόρησε μικρό δίσκο τον Μάρτιο του 1982 με εταιρεία της εταιρείας Mute.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 18 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1975 ο Elvis Presley έκανε lifting στο πρόσωπό του. Επίσης το 1977 η Tina Weymouth και ο Chris Frantz των Talking Heads ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Ακόμα το 1994 οι Beastie Boys ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Ill Communication. Και τέλος, σαν σήμερα το 1961 γεννήθηκε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Alison Moyet, την οποία και ακούμε με τους γιαζούς το τραγούδι Only You. Η εκλοφορήσε μικρό δίσκο τον Μάρτιο του 1982 με τρικές εταιρείας Mute.

κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. I've seen the devil down sunset in every place.

Η ώρα στον Click 93 είναι 5. Thank you.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Thunder, Mr. Santana, GMB. Yo,
1: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 18 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1975 ο Elvis Presley έκανε lifting στο πρόσωπό του. Επίσης το 1977 η Tina Weymouth και ο Chris Frantz των Talking Heads ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Ακόμα το 1994 οι Beastie Boys ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Ill Communication. Και τέλος, σαν σήμερα το 1961 γεννήθηκε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Alison Moyet, την οποία και ακούμε με τους γιαζούς το τραγούδι Only You. Η εκλοφορήσε μικρό δίσκο τον Μάρτιο του 1982 με εταιρεία της εταιρείας Mute.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Τώρα

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 8. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: In the mix with Tassos Pillarinos.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και ποια χώρα πιστεύεις ότι έχει κατασκευάσει το πιο δυνατό, σε απόδοση ύπων, έτσι, αυτοκίνητο στον κόσμο?
1: Ιταλία.
0: No.
1: Η Αμερική.
0: No.
1: Ποιος?
0: Λοιπόν, πραγματικά δεν υπάρχει ούτε Μπουκάτι, ούτε Λαμποργκίνι, ούτε Τέσλα. Oh no. Λοιπόν, ο πιο εξωφρενικός παίκτης αυτής της μάχης, δηλαδή που έχει κάνει τον δυνατότερο κινητήρα αυτοκινήτου, είναι Έλληνας. Αμέ, Σπύρος Πανόπουλος. Το project λέγεται Chaos Zero Gravity. Είναι ένα αυτοκίνητο που υπόσχεται πάνω από 3.000 ύπους.
1: Αλλά αυτό πετάει, δεν τρέχει.
0: Με 500 χιλιόμετρα την ώρα, θα μου πεις.
1: Έλα,
0: τώρα
1: που
0: θα το κάνει.
1: Μου.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι ότι το φτιάξε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Το κόστος ξεκινά. Εντάξει, δεν μπορεί να το σκεφτείς.
1: 5,5 εκατομμύρια.
0: Ναι, 5,5 εκατομμύρια.
1: Να το κόψουμε ένα τσεκ.
0: Αλλά λέει πρόκειται για το απόλυτο υπεραυτοκίνητο, αν και ακόμη περιμένουμε να το δούμε ζωντανά στο δρόμο.
1: Φαντάσου τι παραγωγή έχει αυτή η πανάκριβη.
0: Δεν νομίζω ότι ένα θα γίνει.
1: Όχι,
0: και αυτό το. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Αυτό το είναι ελληνικό να είναι.
0: Πάντως είναι Έλληνας στο project. Μπράβο του.

0: Διετής, Μουντιάλ.
1: Βλέπω Μουντιάλ. Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, μέχρι στιγμής
0: δεν τρελαίνεσαι.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο, αγάπη μου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Υπάρχουν τόσα πράγματα στον αθλητισμό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που τελευταία βλέπουμε όλο και περισσότερα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια,
0: ναι.
1: να πηγαίνουν στα γήπεδα, να πηγαίνουν στα κολυμβητήρια και μπράβο τους.
0: Ο καλύτερος τρόπος.
1: Αλλά πρέπει να έχεις και εκπαιδευτές οι οποίοι, εντάξει, να ξέρουν από προπονητική, έτσι δεν είναι?
0: Εμένα το λες. Έχω να σου πω ότι οι ανώτερες χώρες Α έχουν για επαγγελματίες προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων σε 7 και 1 τόπο αθλήματα, τι ποδόσφαιρο, τι τένις, τι πάντελ, τι βόλεϊ, μην τα λέμε, και μπορείς να εξασφαλίσεις προνομιακά δίδαρα για την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες ακόμα μέρες ή με ένα κλικ στο www.eka.gr ή
1: 210-5279-500 καλείτε ή 210-9640-117. Απλό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Ώρα για τη Βασιλεία Πέτρου. Την υποδεχόμαστε, συγγνώμη, την υποδεχόμεθα, σωστό,
2: εντός, με χαρά.
1: Έτσι, στο στούντιο.
2: Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, ερευνητές ανέπτυξαν ένα νέο ανθεκτικό καταλύτη που παράγει καθαρό υδρογόνο χωρίς τη χρήση ακριβού λευκόχρυσου. Η ανακάλυψη θα μπορούσε να μειώσει το κόστος και να διευκολύνει την ευρύτερη χρήση του ανανεώσιμου υδρογόνου. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να μειώσουν τις επιβλαβείς εκπομπές, να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα. Ωστόσο, πολλές καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες παραμένουν ακριβές επειδή εξαρτώνται από ακριβά υλικά όπως τα μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου και απαιτούν αποδοτικούς τρόπους αποθήκευσης ενέργειας για μετέπειτα χρήση. Ερευνητές στο Washington University in St. Louis εργάζονται πάνω σε μια πιθανή λύση. Μια ομάδα με επικεφαλής τον Γκάν Γου, καθηγητή ενεργειακής περιβαλλοντικής και χημικής μηχανικής στη McKelvey School of Engineering, ανέπτυξε ένα νέο καταλύτη σχεδιασμένο για έναν ηλεκτρολίτη νερού με μεμβράνη ανταλλαγής ανιόντων. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τη διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο, παράγοντας καθαρό καύσιμο υδρογόνου στη διαδικασία. Η ομάδα του Γου επικεντρώθηκε στην αντικατάσταση των ακριβών υλικών με βάση το λευκόχρυσο που χρησιμοποιούνται συνήθως στα συστήματα παραγωγής υδρογόνου. Η προσέγγιση τους χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο, τον άνεμο ή το νερό για την τροφοδοσία του διαχωρισμού του υδρογόνου από τα μόρια του νερού. Η μετάβαση από το νερό στο υδρογόνο είναι ένας πολύ επιθυμητός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε ενέργεια για διαφορετικές εφαρμογές, είπε ο Γου. Το ίδιο το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας ενέργειας και είναι χρήσιμο για διάφορες χημικές βιομηχανίες και τη μεταποίηση. Αν και τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε εργαστηριακή κλίμακα, οι ερευνητές σχεδιάζουν να συνεχίσουν να μελετούν αν η τεχνολογία μπορεί να επεκταθεί για βιομηχανική χρήση. Και η είδηση μας έρχεται από το World Energy News.

0: στον Click 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
9: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πάντα εδώ για τη δεύτερη ώρα, για σήμερα Παρασκευή, με μία Άννα Κουβαρά, η οποία εντάξει.
1: Με τα βατραχοπέδια στο χέρι είμαι.
0: Και τον εσέσαι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μέσα τα περάκι και λοιπά.
1: Μη συζητάς και φτεδάκι, πάει σύννεφο.
0: Λοιπόν, θα κάνεις υπομονή μία ώρα ακόμη.
1: Θα κάνω.
0: Άλλωστε έχουμε τόσο ώρα να πούμε.
1: Βέβαια.
0: Δύο συντιμή του ενός παιδιά, για σήμερα δεύτερη ώρα πάμε.

0: Για πες σαν σήμερα τι.
1: Εντάξει, από αυτό το σημείο του πλανήτη έχουν περάσει τρομεροί άνθρωποι εσύ. Σαν σήμερα το 340 π.Χ. που σε πάω τώρα, ο Ερατοσθένης, ένας αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, μουσικός, ποιητής, ιστορικός, φιλόσοφος και συγγραφέας, είναι ο πρώτος άνθρωπος που ξέρουμε στην ιστορία που υπολόγισε το μέγεθος της γης με πάρα πολύ μικρή απόκληση σε πληροφορώ από την πραγματικότητα και κατασκεύασε το σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και με συμβρινούς.
0: Αυτός από πληροφορική δεν ήξερε.
1: Δεν ήξερε, όχι.
0: Αν είχε πάει όμως στις σχολές Α,
1: ναι,
0: θα ήξερε ακόμα περισσότερα και για πληροφορική και γραφιστική, εντάξει.
1: Γιατί στις ανώτερες σχολές Α σου προσφέρουν όχι μόνο ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα up to date, αλλά και με δυνατότητα online και διαζώσης φοίτησης και με AI εργαλεία.
0: Αμέ. Λοιπόν, θέλετε περισσότερα, καλέστε 210-5279-500, 210-4120-714 ή κάντε ένα κλικ www.ekalpha.gr. Hey, Billy, you wanna guess the

0: Λοιπόν, αυτό υπάρχει, λέγεται,
1: ναι,
0: και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ότι στην Αττική, στην Πεντέλη συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: τα πράγματα είναι κάπως.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το αυτοκίνητο πηγαίνει μπρος σε κάτι φόρο. Να το ξέρεις, αυτό το έχω κάνει.
0: Ναι, λοιπόν, για την Πεντέλη μιλάμε, όπου λέει υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές. Έχουν, τέλος πάντων, εντοπίσει λόφους βαρύτητας,
1: ναι,
0: περίεργα πράγματα. Και όλα αυτά βγαίνουν και από έρευνες, όπως τις discovercars.com, μια υπηρεσία που κάνει τέτοιες έρευνες.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, ο δρόμος, λέει, που οδηγεί στη σπηλιά του Νταβέλη είναι μέσα στους 10 πιο στοιχειωμένους δρόμους στην Ευρώπη.
1: Δεν θα είχαμε και ένα τέτοιο εμείς.
0: Έτσι. Σύμφωνα πάντοτε με τοπικά διαδικτυακά φόρουμ και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης υπήρξαν αναφορές για UFO στον ουρανό πάνω από την Πεντέλη, όπως και ότι κάμερες και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές κολούσαν κοντά ή μέσα στο σπήλαιο.
1: Το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο δρόμο για τη σπηλιά του Νταβέλη, παιδιά, είναι στοιχειωμένα τα πράγματα.
1: Ποιος ξέρει,
0: δεν
1: από
0: ξέρω.
1: Ποιο, από τι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, πάντως, εγώ έχω ακούσει πράγματα.
1: Και εγώ σου ξαναείπα, μου έχει συμβεί αυτό πραγματικά. Αυτοκίνητο που ξεκινάει, είναι ανηφορίζει,
0: ναι,
1: έτσι, και το παίρνεις από την άλλη πλευρά και αντί να πηγαίνει το αυτοκίνητο προς τα μπρος, πάει προς τα πίσω, στο λόγο τιμής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με πιστεύεις πολύ.
0: Εσύ αυτό το διαπίστωσες εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Οδηγούσες εσύ.
1: Οδηγούσα εγώ, γιατί
0: πόσες
1: τι πρόβλημα
0: μέρες
1: έχουμε με την οδήγησή μου.
0: Κανένα.
1: Όχι, γιατί έχω ακούσει παράπονα γι' αυτό.
0: Όχι, καθόλου, σε παρακαλώ.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fraser. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fraser. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fraser, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: καλό είναι αυτό.
1: Ωραίο.
0: Τώρα λένε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να καταργούνται τα πλαστικά, τα ατομικά φακελάκια που παίρνει στα διάφορα μαγαζιά.
1: Κέτσαπ, ζάχαρη, ναι, μαγιονέζα, ναι,
0: και τα λοιπά, καρικεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει μια νέα πολιτική για τη μείωση των αποβλήτων.
1: Mm-hmm.
0: Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2025/40 για τις συσκευασίες και τα απόβλητα τέθηκε σε ισχύ στις 11 Φεβρουαρίου του 2025.
1: Αλλά πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται?
0: Γενικά λέει θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 12 Αυγούστου που μας έρχεται,
1: ναι,
0: του 26. Και όπως λέει Daily Mail, οι απαγορεύσεις που αφορούν ορισμένες πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης και λοιπά και λοιπά και λοιπά, προβλέπεται ότι πλέον θα απαγορευτούν τελείως.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, το 2030.
1: Μπράβο μας, εσύ τέτοιες αποφάσεις θέλουμε. Το 25 γίνεται, το 26 αρχίζει, ξεκινάει και, ναι, το 30 ξαναρχίζει πάλι.
0: Μετά μου λες εσύ, είμαι, προχώ.
1: Δεν είναι παιδί μου και λίγα μας κάνουν.
0: Προχώ παιδί μου, προχώ.

0: Ένας ωραίος κόσμος. Δεν ξεκινάει από ωραίους ανθρώπους.
1: Και καλοντημένους.
0: Μπράβο.
1: Και τέλος πάντων περιποιημένους.
0: Έτσι.
1: Με όμορφες και όμορφους τους δρόμους.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Η φτώχεια θέλει καλοπέραση.
1: Όμορφες και όμορφοι είμαστε. Αλλά εντάξει, μπορούμε να γίνουμε και ακόμη περισσότερο.
0: Ένα τσακ, ρε παιδί μου.
1: Πώς.
0: Επιλέγοντας την τέχνη του μακιγιάζ, της κομμωτικής ή του σχεδίου μόδας στις ανώτερες σχολές Α.
1: Μάλιστα. Θέλετε περισσότερα? Βεβαίως. Καλείτε 210-41-27-14
0: ή το 210-52-79-500
1: ή ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Και υπενθυμίζω, προνομιακά δίδακτρα.
1: Έτσι. Και τώρα πάμε και στο τελευταίο για αυτό το πενθήμερο τραγούδι, που είναι για το περιβάλλον. Το πόσο όμορφος ήταν κάποτε αυτός ο κόσμος.
0: Τι έχεις βρει για να ακούσουμε?
1: Κοίτα, αυτό είναι το must, έτσι,
0: ναι.
1: Δηλαδή στις λίστες που ανέτρεξα, ποια είναι τα καλύτερα, δημοφιλέστερα, πιο επιτυχημένα τραγούδια που μιλάνε για το περιβάλλον και για τη γη. Αυτό ήταν σε όλες νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και δεν είναι άλλο από το What a Wonderful World. Έτσι, classic.
0: Louis Armstrong,
1: 1967, φιλενάδα. Λοιπόν, που μας λέει τι υπέροχος ήταν αυτός ο κόσμος τότε, ε? Λοιπόν, το απολαμβάνουμε.
0: Αμέ, μαζί σου.
1: Αφιερωμένο σε όλες και όλους. Με αγάπη.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Και με τι τρόπο, ρε Σιλία, εκεί που ήμουν έτοιμη για βατραχοπέδιλα, τώρα θα πάω στο βουνό.
0: Λοιπόν, okay. Φίλες και φίλοι, άλλο ένα πενθήμερο, έφτασε στο τέλος και άλλη μια εκπομπή Παρασκευής επίσης. Δύο σε Δημήτρη Νός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, ειδικά για το περιβάλλον, έτσι που τελειώσαμε έτσι με αυτό το τραγούδι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έρχεται ένα όμορφο Σαββατοκύριακο όλες και όλοι.
1: Να είστε καλά.
0: Άννα, τον SSR.
1: Ναι.
0: Τον

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10.
2: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
3: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
2: Λες ε?
3: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
2: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ στους 93, η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 η Four Tops ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι I Can't Help Myself. Επίσης το 1980 η Donna Summer υπέγραψε συμβόλαιο με τη σιγογραφική εταιρεία Geffen. Ακόμα το 1997 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Αμερικανός τραγουδιστής Bobby Helms. Και τέλος, σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής Al Wilson, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι The Snake. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1968 με την δεκαετία εταιρείας Soul City.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 η Four Tops ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι I Can't Help Myself. Επίσης το 1980 η Donna Summer υπέγραψε συμβόλαιο με τη σιγογραφική εταιρεία Geffen. Ακόμα το 1997 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Αμερικανός τραγουδιστής Bobby Helms. Και τέλος, σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής Al Wilson, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι The Snake. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1968 με την δικές εταιρείας Soul City.

0: στον Click 93. Είναι 12.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Four Tops ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι I Can't Help Myself. Επίσης το 1980 η Donna Summer υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Geffen.

0: τον Κλικ 93. Είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?

0: όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
1: Α, μάλιστα. Του ενός.
0: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2. Στην τιμή του ενός.
0: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: συναισθήματα.
1: Με νέο ήχο.
0: Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι μία και μισή.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Four Tops ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι I Can't Help Myself. Επίσης το 1980 η Donna Summer υπέγραψε συμβόλαιο με τη σιγογραφική εταιρεία Geffen. Ακόμα το 1997 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Αμερικανός τραγουδιστής Bobby Helms. Και τέλος σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής Al Wilson, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι The Snake. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1968 με την δεκαετία εταιρείας Soul City.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Four Tops ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι I Can't Help Myself. Επίσης το 1980 η Donna Summer υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Geffen. Ακόμα το 1997 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Αμερικανός τραγουδιστής Bobby Helms. Και τέλος, σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής Al Wilson, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι The Snake. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1968 με την δεκαετία εταιρείας Soul City.

0: ζώνη.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 3:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 η Four Tops ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι I Can't Help Myself. Επίσης το 1980 η Donna Summer υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Geffen. Ακόμα το 1997 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Αμερικανός τραγουδιστής Bobby Helms. Και τέλος σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής Al Wilson, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι The Snake. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1968 με την δεκαετία εταιρείας Soul City.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άρα 93-93-93. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 η Four Tops ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι I Can't Help Myself. Επίσης το 1980 η Donna Summer υπέγραψε συμβόλαιο με τη σιγογραφική εταιρεία Geffen. Ακόμα το 1997 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Αμερικανός τραγουδιστής Bobby Helms. Και τέλος, σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής Al Wilson, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι The Snake. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1968 με την δικές εταιρείας Soul City.

να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: welcome to Saint-Tropez.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 5.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. I've seen the devil down sunset in every place.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 οι Four Tops ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι I Can't Help Myself. Επίσης το 1980 η Donna Summer υπέγραψε συμβόλαιο με τη σιγογραφική εταιρεία Geffen. Ακόμα το 1997 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Αμερικανός τραγουδιστής Bobby Helms. Και τέλος, σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής Al Wilson, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι The Snake. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1968 με την δικές εταιρείας Soul City.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Big FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: J-Lo.

0: Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
3: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
4: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
3: Λες ε?
4: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
3: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
6: What's up? This is Lady Gaga.
7: New music show with Yanni Buzica.
8: My name is Benson Boone.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Taylor Swift, Τρενάκρια με Κλαδία και Mike Towers. Επίσης θα πάμε 32 χρόνια πίσω στο 1994 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σκωτία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκέντριο, Jonas Blue και Girl.

0: Αυτό είναι το νέο single του Jonas Blue Super καλοκαιρινό Girls στο New Music Show και εμπνευσμένο από το συνεχιζόμενο ταξίδι της Cowboys as Jessie στο Toy Story 5, το οποίο ξεκίνησε στο Toy Story 2. Το I Knew It, I Knew You σηματοδοτεί την επιστροφή της Taylor Swift στις country ρίζες της. Το έγραψε η ίδια μαζί με τον Τζανκ Αντόνοφ και ακούγεται στην ταινία που βγήκε σήμερα. Η σύνδεση της Taylor με την Jessie και ο άμεσος τρόπος με τον οποίο κατάλαβε τι περνούσε ο χαρακτήρας είναι μοναδικός. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.
1: Hey, this is Taylor Swift, and this is my new song, I Knew It, I Knew You.

0: New Music Show και το όνειρο για διεθνή καριέρα συνεχίζεται για τη δικιά μας Κλαβδία με ακόμη μια συνεργασία. Η νεαρή pop star μετά την Eurovision έχει κυκλοφορήσει ήδη δύο ντουέτα με ξένους καλλιτέχνες, με έναν από την Ινδία και με μία από την Ουκρανία. Σήμερα μας παρουσιάζει το Say My Name με τους Ιταλούς Τρενάκρια. Το track έχει sample από μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες στην παγκόσμια χορευτική κουλτούρα, το The Riddle από τον Nick Kershaw και το 1984, το οποίο έγινε club ύμνος από το remake του Gigi D'Agostino στα τέλη του 90. Γεφυρώνοντας τρεις γενιές λοιπόν, το project από την Ιταλία το φέρνει στο σήμερα με τη φωνή της Κλαβδία και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show with

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
1: Hi all, this is Rosalia.
2: Hi guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
0: Γιάν Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot και διαφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας. Ετοιμαζόμαστε για το weekend για να πάμε να ρίξουμε τις βουτιές μας. Γιατί η ζέστη γίνεται αφόρητη σιγά σιγά. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και ήταν από τον Da T, το Take Me There. Και πάντα στον Mike Towers, ο οποίος έχει αποδείξει εδώ και καιρό ότι όχι μόνο ξέρει πώς να κάνει επιτυχίες, αλλά και πώς να τις κυκλοφορεί την κατάλληλη στιγμή. Και τώρα με το ποδόσφαιρο στο αποκορύφωμά του μετά το τέλος της σεζόν του Ισπανικού Πρωταθλήματος και το Παγκόσμιο Κύπελο σε πλήρη εξέλιξη, έβγαλε το Una Na Más. Και τι σχέση έχει αυτό με τον αθλητισμό? Πρόκειται για μια συνεργασία του με τη La Liga, το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου στην Ισπανία. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show. Yeah.

Κυκλοφορία νέα συνεργασία Repeated στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1994 όταν το Love Is All Around των Wet Wet Wet συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας For Weddings and a Funeral. Πρόκειται για μια διασκευή από το ομότιτλο hit των Trogs από το 1967. Ο σεναριογράφος Richard Curtis προσέγγισε την πάντα για να ηχογραφήσει την δική της εκτέλεση ως το βασικό θέμα του film. Το group είχε την ευκαιρία να επιλέξει ανάμεσα σε τρία τραγούδια με τον Martin Pellow να αποφασίζει για το Love Is All Around. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή στην Βρετανία και έμεινε εκεί για 15 εβδομάδες. Είναι το τρίτο track στην ιστορία της χώρας με τις περισσότερες εβδομάδες εκεί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στα charts, μερικά ραδιόφωνα σταμάτησαν να το μεταδίδουν καθώς πολλοί ακροατές ενοχλήθηκαν που το άκουγαν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ίδιο το συγκρότημα τελικά πήρε την απόφαση να σταματήσει το Cindy Single από το εμπόριο. Παραμένει όμως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχημένες μπαλάντες όλων των εποχών στην Αγγλία. Το Love Is All Around έχει γίνει μεταξύ άλλων τρεις φορές πλατινένιο σε Αυστραλία και Αγγλία και ήταν στο νούμερο 1 στη Σκωτία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 32 χρόνια.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2240.

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

και Faithless μαζί στο New Religion και η μουσική που κάνει ο Ζιντόν θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ως το soundtrack του καλοκαιριού. Σήμερα βγήκε το νέο του single Rhythm, το οποίο είναι σε συνεργασία με τον κορυφαίο καλλιτέχνη της Afropop Joy Boy και την τραγουδίστρια από την Νιγηρία την Κόση. Αυτή λοιπόν η τριπλή συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

και Love Me στο Movia στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Για μια ολόκληρη πενταετία ο Pitbull βρισκόταν στις κορυφές των charts είτε με δικά του τραγούδια είτε με συμμετοχές σε επιτυχίες άλλων. Το Rain Over Me συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Planet Pit και κυκλοφόρησε σε συνεργασία με τον Mark Anthony. Έγινε το δεύτερο νούμερο 1 του στο Billboard Hot Latin Songs και το πρώτο του στο Tropical Songs. Στις 13 Απριλίου 2020, 9 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, το βίντεο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο YouTube views.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026 Άτζι με Ντούζο και Πολιάνο στο Μελωδία. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 19 Ιουνίου 1983 γεννήθηκε ο Benjamin Hammond Haggerty, γνωστός σε όλους μας με το καλλιτεχνικό του όνομα Macklemore. Ο Αμερικανός ράπερ ξεκίνησε την καριέρα του το 2000 αλλά έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία 13 χρόνια μετά όταν μαζί με τον Ryan Lewis κυκλοφόρησαν το νούμερο 1 single Thrift Shop. Από τότε όμως ξαναγύρισε στα αζήτητα, μόνο που αυτή τη φορά έχει κάποια λεφτά στην άκρη, κάτι που το βοήθησε να μην πηγαίνει σε μαγαζιά με φθηνά είδη, όπως έλεγε και το Mega Hit του, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Night All στο New Music Show και φέτος οι Roxette γιορτάζουν την 40η επέτειό τους και τόσο αυτοί όσο και οι A-Teens έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σουηδικό pop θαύμα με μεγάλες επιτυχίες. Είναι φυσικό λοιπόν η κόπια των ABBA να βάλει τη δική της σφραγίδα σε ένα από τα πιο εμβληματικά pop tracks της Σουηδίας. Οι A-Teens λοιπόν διασκευάζουν το The Look από τα τέλη της δεκαετίας του 80, το οποίο είχε φτάσει μέχρι και την κορυφή στην Αμερική. Δεν νομίζω βέβαια να έχει την ίδια τύχη τώρα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Music Show σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Μινέλη και Sun Goes Down. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 η Four Tops ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι I Can't Help Myself. Επίσης το 1980 η Donna Summer υπέγραψε συμβόλαιο με τη σιγογραφική εταιρεία Geffen. Ακόμα το 1997 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Αμερικανός τραγουδιστής Bobby Helms. Και τέλος, σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής Al Wilson, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι The Snake. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1968 με την δεκαετία εταιρείας Soul City.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 9. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1965 η Four Tops ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι I Can't Help Myself. Επίσης το 1980 η Donna Summer υπέγραψε συμβόλαιο με τη σιγογραφική εταιρεία Geffen. Ακόμα το 1997 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Αμερικανός τραγουδιστής Bobby Helms. Και τέλος, σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής Al Wilson, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι The Snake. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1968 με την δικές εταιρείας Soul City.

0: κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Monster. Click FM 93. Música.

0: CJ Costa in the mix.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: In the mix with Tassos Pilarinos.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.